Σαββαρίτα. Μαδόνα ή Σαβρίνα Κάρπεντερ. Bring your love. Sorry, papi, no me puse guapa pa ti. Mucha curva este guapi, mucho pa ti. Topic, Ivekigi.